0: να κουμπάρει κοσά τεβέα το σκληνούτο.
1: Oitenta e sete vírgula nove.